Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μένα.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Με στα χαράματα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλει?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Yeah.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου, δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: για ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι. Παραμονή της Παναγίας σήμερα. Ετοιμάσαμε τα καλύτερα. Φέραμε μία συνταγή η οποία άνετα θα έπαιζε στο Masterchef, αλλά δεν παίζει εκεί, κυρίες και κύριοι. Παίζει μόνο στο καλοκαίρι στο Νότο. Άλλη μία επική γαστρονομική ιστορία θα βρίσκεται στον αέρα σε λίγα λεπτά.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: Φανταστικές συνταγές που υπόσχονται τα καλύτερα. Και φυσικά εμείς τώρα έχουμε μία συνταγή που εντάξει τώρα σε πάει σε άλλο επίπεδο. Την τρως και λες Παναγία μου τι είναι αυτό και όντως αναρωτιέσαι.
1: Στοπ που λέει και ο Χαλκιάς, όχι τόσο μαύρο παιδί μου.
0: Κοίταξε τώρα να δεις, εγώ θα σε πάω σε έναν τύπο ο οποίος ήταν στο Masterchef, είχε πάει, ήταν παίχτης.
1: Όντως.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτός λοιπόν, εντάξει, πολύ κριτική το παίζουμε έτσι πολύ ότι ξέρουμε να μαγειρεύουμε, ότι κάνουμε δείχνουμε, αλλά αυτός όντως ήξερε να μαγειρεύει.
1: Α, okay.
0: Και πήγε και πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Δεν μπορούμε να τον αποκαλύψουμε.
0: Δεν μπορούμε τώρα, γιατί εντάξει.
1: Μας έστειλε ο ίδιος η συνταγή.
0: Νομίζω ότι μας την έστειλε η παρέα του.
1: Α.
0: Οι οποίοι τον κάνουν έτσι πέρα και όλο τον χλεβάζουν. Αλλά νομίζω ότι εντάξει τώρα, τι με ρωτάς.
1: Άντε, νομίζω, άντε, πες επιτέλους.
0: Τέλος πάντων, θα σου πω τι έγινε. Πήγε λοιπόν αυτός εκεί στο σπίτι του και λέει να κάνω στους κολλητούς μου το τραπέζι. Εντάξει τώρα που έχω ωραία πράγματα να τους ετοιμάζω. Και ήρθαν τώρα αυτοί εκεί και τον ψηλό σνομπάρανε.
1: Τον δουλεύανε.
0: Τον δουλεύανε κανονικότατα. Άντε, κάνε μας κάνα σούσι, κάνα σεβίτσε. Τώρα και στο χωριό σου είχες τέτοια πράγματα.
1: Σαν δεν τρέπονται λίγο.
0: Έτσι. Κάνε μας κάνα μπαρμπούνι με αφρό αχινού. Τέτοια πράγματα του λέγανε.
1: Μπαρμπούνι με αφρό αχινού,
0: Ωραίο θα ήταν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτός απίβδησε. Γιατί εντάξει, λέει. Καλά είναι όλα τα πιάτα. Δεν το συζητώ, λέει, για την παρέα μου. Θα κάνω κάτι έτσι εκλεκτό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είπε και αυτός λίγο να τους τρολάρει.
1: Ναι.
0: Να τους κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Και τι έκανε, Γιώργο?
1: Παστίτσιο.
0: Όχι, παστίτσιο δεν έκανε. Αλλά είπε να κάνει ένα ωραιότατο σουρεάλ αλμυρό μιλφέι.
1: Το μιλφέι που λέγαμε, ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Αυτό το μιλφέι λοιπόν, αντί για σφολιάτα, είχε χρυσαφένιες, τηγανιτές, ροδέλες καλαμαριού.
1: Συγγνώμη, χρυσαφένιες, ροδέλες είναι από τη Μύκονο αυτά τα καλαμαράκια?
0: Όχι, τις τηγάνισε πρώτα τις ροδέλες.
1: Αλλά τα έκανε χρυσαφένια, δηλαδή πολύ ωραία, δεν τραγανά έτσι.
0: Ναι, αν το ψήσεις πολύ καλά και σωστά το καλαμάρι στο τηγανάκι, γίνεται χρυσό.
1: Μάλιστα.
0: Μετά έβαλε από πάνω αντί για κρέμα βανίλιας ξύγαλο.
1: Α, ξύγαλο.
0: Και φυσικά έστρωσε ανάμεσά τους ωραιότατα τσιγαριαστά βλήτα.
1: Βλήτα μέσα στο μιλφέι.
0: Βεβαίως.
1: Ιησούς Χριστός.
0: Έτσι λοιπόν το πήγε στο τραπέζι να το φάνε τα παιδιά. Με ύφος, ξέρεις τώρα, ότι που είστε.
1: Χιλίων καρδιναλιών.
0: Αυτό ακριβώς. Και τους το παρουσίασε, λες και δεν ήταν. Ήταν το καλύτερο τέλος πάντων πια.
1: Για Μισελέν, για Μισελέν.
0: Ποιο Μισελέν τώρα, πολύ πιο πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν γελούσαν όλοι εκεί πέρα. Μέχρι που δάγκωσαν, Γιώργο.
1: Ναι, το δάγκωσαν.
0: Την πρώτη δαγκωνιά, αυτή την ωραία που κάνει και κράτς.
1: No.
0: Έπαθαν σοκ από την τελειότητα αυτού του πιάτου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως. Και εννοείται πως τον αγκάλισαν, τον φίλησαν. Είπαν ότι δεν θα τα ξαναπούνε τίποτα για τη μαγειρική του. Γιατί πραγματικά αυτό που έφτιαξε ήταν ασύλληπτο και πάρα πολύ νόστιμο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έτσι σε ωραίες στρώσεις μιλφέικ, αυτό το ωραίο το φύλλο που έχει.
0: Ναι.
1: Με καλαμαράκι, ωραίο τραγανό, με βλήτα, με λίγο ξύγαλο. Και μια πατατούλα ίσως στην γανιτή έτσι από κάτω. Έμπαινα, η αλήθεια είναι, αν έβγαινα από τη θάλασσα και σκύλο πεινούσα.
0: Κοίτα, αν βάλεις και την πατάτα από κάτω, νομίζω γίνεται.

0: Γκουρμεδιά.
1: Όχι, γίνεται αυτό που κάναμε χτες, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, ρε Γογό.
1: Αχ, τι φτιάξαμε χθες.
0: Χθες φτιάξαμε μουσακά.
1: Όχι,
0: ανθούς φτιάξαμε.
1: Προχτές μουσακά δεν φτιάξαμε, σαν μουσακάς δεν γίνει μετά το καλαμαράκι.
0: Που κολλάει μωρέ μουσακάς,
1: που κολλάει πατάτα τώρα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε το δικό σας έτσι ωραιότατο μιλφέικ με καλαμάρια, ξύγαλο και βλήτα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε φρέσκα καλαμαράκια, να τα κάνετε έτσι ωραία σε ροδέλες, να τα πανάρετε και να τα τηγανίσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά να πάρετε φρέσκα βλήτα από το κυπούλι, να τα τσιγαριάσετε. Βεβαίως, με μπόλικο λαδάκι και σκορδάκι έτσι να μυρίσει ο τόπος. Και φυσικά.
0: Σκορδάκι.
1: Θέλετε... Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν θέλω σκόρδο.
1: Εντάξει, μην βάλει σκόρδο, βάλε λεμόνιση.
0: Ωραία.
1: Και αν θέλετε, τηγανίστε και δύο-τρεις πατατούλες έτσι, όπως ο Γιώργος σου σίγουρα δεν μπορεί να φάει ένα καλαμάρι χωρίς την τηγανιστή.
0: Και να ανοίξουμε και μια ωραία μπύρα, παγωμένη. Έτσι να την βάλουμε.
1: Καλά, αυτό.
0: Πώς
1: τώρα...
0: κάνει την μπύρα όταν πέφτει στο ποτήρι. Όταν πέφτει στο ποτήρι.
1: Όταν πέφτει.
0: Πολύ σιγά τη βάζει, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, δεν θέλω πολύ αφρό.
0: Μάλιστα. Τι λέει. Ναι, παρακάτω.
1: Κάπως έτσι φτιάχνει το απόλυτο Γιώργο φαγητό.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα, κυρίες και κύριοι, από τα φαγητό σούπερ μάρκετ. Βρείτε τα κατάλληλα υλικά τώρα, εσείς που διακοπάρετε. Είστε εκεί στα ξενοδοχεία σας, μέσα στα Airbnb. Ωραία, έχετε φτάσει τώρα, είστε άρχοντες. Φυσάει έξω, το μεταξύ 8 μποφόρα, έχετε βρει τα πάντα. Αλλά δεν πειράζει, Κρήτη είναι, θα περάσει. Είστε και ψάχνετε, γιατί όποτε πάμε διακοπές, ψάχνουμε για δύο πράγματα. Το πιο κοντινό φούρνο, όπου θα παίρνουμε διάφορα το πρωί, ξέρεις, πρωινό, να τα έχουμε μαζί μας στην παραλία κτλ. Και το πιο κοντινό μίνι σούπερ μάρκετ. Ένα θα βρείτε κοντά σας, παιδιά. Μόνο τα σούπερ και μίνι μάρκετ Φεστός έχουν 220 σημεία σε όλη την Κρήτη. Ακούστε το λίγο, γιατί δεν ξέρω να το κατανοείτε. 220 σημεία. Οπότε θα τα βρείτε κυριολεκτικά παντού. Όπου βλέπετε αυτή την ταμπέλα που γράφει Φεστός, εκεί μέσα λοιπόν θα βρείτε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Σε διαφημίσεις κατευθείαν.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε και με ζωντανή σύνδεση με Πάρο.
1: Βεβαίως.
0: Όπου σήμερα θα πάμε στο νησί, όχι τον ανέμον ακριβώς, αλλά είναι τον ανέμον λίγο σήμερα.
1: Άστα να πάνε με το απογορευτικό του απόπλου, έχει γίνει τον ανέμον.
0: Και επίσης, εκτός του ότι είναι εκεί Πάρο σε ένα κοσμοπολίτικο νησί, έχει τη Μαναγία την Εκατοταπηλιανή, να πούμε κι αυτό, που είναι μεγάλο προσκύνημα. Και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς πάει η κίνηση στο νησί, να ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Οπότε μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Yo, what's up?
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι, ταξιδεύουμε. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι, ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
2: Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
5: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Up Top 5. Νούμερο 5.
8: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be.
7: Νούμερο 4.
9: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
7: Νούμερο 3.
10: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
7: Νούμερο 2.
11: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
7: Νούμερο 1.
12: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
14: Ουχ, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: είμαστε δεύτερη ώρα! Καλοκαίρι στο γίνεται ένα πανικό. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μα, παιδιά, για όλα αυτά τα μηνύματα, για όλα αυτά τα οποία στέλνετε τα τρελά. Όχι μόνο στην εκπομπή και στα σχόλια καθημερινά. Τι έχει τι γίνει, ρε παιδιά. Έχουμε πιάσει τα διάπλατα εμπλατσουρίστα σε όλο τον πλανήτη. Τα γιαγιάδε, τα βίντεο μα έχουν ταξιδέψει παντού. Και σα ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μα για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση σε όλη την Νότια Ελλάδα. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness, 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντι μου Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Πάλι καλά που θυμήθηκες το όνομά μου. Ευχαριστώ, ρε, να είσαι καλά.
1: Παιδιά, ταυτόχρονα διαβάζω αφίσες. Δηλαδή, δεν γίνεται. Βλέπω εδώ ψαρογιώριο, μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
0: Παιδιά, γίνεται ένας χαμός με τα γλέντια. Υπάρχουν εκατοντάδες γλέντια και δεν ξέρω τι θα γεννούμε με αυτήν την κατάσταση.
1: Εγώ...
0: Πού θα πρωτοπάμε.
1: Θα σας πω το ωραίο το πανηγύρι που γίνεται στους κάμπους κεραμείων σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, με τον Μανώλη το Κονταρό. Μας έχει στείλει η Ρέν ένα ωραίο έτσι, μήνυμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και εννοείται. Μας περιμένουμε πολύ ωραίο φαγητό, λέει, και άφθονο καμπιανό κρασί, Γιώργο.
0: Καμπιανό κρασί, ακούω.
1: Και νηστίσιμα.
0: Α, τέλεια. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Εύη, οι οποίοι μας ακούν από τον Κεφαλά, στον Αποκόρονα. Καλημέρα στον Παντελή, τη Ζέτα, οι οποίοι μας ακούν από το Καστέλι, από τη Φουρνή. Να την ψαρή φοράδα και ο φίλος μας ο Γιώργος. Την καλημέρα μας, παιδιά, σας περιμένουμε για μπανάκι. Καλημέρα στο Ζήση, την Τζίνα, τον Λουκά, εκεί τη φίλη μας την Ώρα, οι οποίοι μας ακούνε από την εταιρεία του στο Ρέθυμνο. Είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν σε επόμενο βιντεάκι του καλοκαίρι στον Νότο, δηλώνουν έτοιμοι για όλα εγώ. Έχουμε πάρει στοιχεία, τους έχουμε χαρτογραφήσει, είναι έτοιμοι. Τους παίρνουμε για γύρισμα.
1: Εγώ πάντως θα σε πάω στο Μύρτος, εκεί όπου βρίσκεται ο Μιχάλης με την Αταλή και μας στέλνει τα φιλιά σου και τα χαιρετίσματά τους. Εκεί όπου δεν φυσάει όποιος θέλει έτσι να πάει από Λασίδι πλευρά να κάνει τον μπανάκι του. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης θα σε πάω σε ένα κριτικό πανηγύρι που γίνεται σήμερα 14 Αυγούστου στη Λιτσάρδα από Κορώνο με τον αγαπημένο μας Νίκο Καρκάνη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Σχόλιο εκεί της Λιτσάρδας με είσοδος έχουμε ένα ελάχιστη κατανάλωση 20 ευρώ, θα φάτε, θα πιείτε παραστατικά.
0: Παιδιά, όπου βλέπετε 20 ευρώ μην το φοβάστε, βλέπετε καμιά φορά στην αφίσα 20 ευρώ, μπορεί να δείτε 25, εντάξει 25 δεν θα δείτε ποτέ, αλλά τέλος πάντων βλέπετε το 20 και λες τώρα είμαστε δύο άτομα, 40, παιδιά μην το σκέφτεστε,
1: θα φάτε μέχρι σκασμό.
0: Έχει τόσο φαγητό και καλό φαγητό και τόσο ποτό και δηλαδή είναι τέλεια, οπότε μην το σκέφτεστε καθόλου για τα κριτικά γλέντια, θα περάσετε υπέροχα και φυσικά και εκεί που βλέπετε χαμηλή είσοδο, μπορείτε μέσα να πάρετε φαγητό. Οπότε είναι μια
1: και
0: χαρά.
1: Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι νηστίσιμο, γιατί εντάξει τώρα σήμερα οι πιο πολλοί νηστεύετε. Αλλά και σουβλάκια άφθονα έχουν επιμεληθεί, παιδιά. Οι πολιτιστικοί συλλόγοι έχουν γίνει, τι να σα πω, καλύτεροι και από επιχειρήσεις.
0: Πραγματικά. Καλημέρες να στείλουμε στην Καλυβιανή, στην Κίσαμο, στο φίλο μας τον Αχιλέα και τη φίλη μας την Τόνια, οι οποίοι ετοιμάζουν το σπίτι γιατί θα έρθουν οι κουμπάρε του σήμερα, θα γίνει χαμός. Έχουν γιορτή εκεί πέρα, έχουν κάνει ετοιμασίες εγώ στην αυλή τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Για άλλη μια γιορτή, ετοιμάζεται ο φίλος μας ο Γεράσιμος Κύρο Δούλα εκεί στο σπίτι στο Ρέθυμνο. Πολύ Ρέθυμνο και πολλές γιορτές σήμερα. Τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στο Βόλο. Εκεί όπως Σέργιος και οι Φέοι μας ακούνε και ετοιμάζονται βαλίτσες σιγά-σιγά για να έρθουν στην Κρήτη μας. Τα φιλιά μας, παιδιά, με το καλό να σμίξουμε.
1: Λοιπόν, εδώ μου γράφουν για την Παναγία τη Χαρακιανή που βρίσκεται στο Ρέθυμνο από ό,τι έχω καταλάβει. Εκεί πάνε οι φίλοι μας η Μέρη με την Ανδρομάχη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, τη βοήθειά σας, χρόνια πολλά. Εννοείται, λέει, σας έχουμε στα αυτάκια μας και σας ακούμε να μας δίνετε δύναμη για να περπατήσουμε μέχρι το μοναστήρι.
0: Την καλημέρα μας να στείλουμε και στην αγαπημένη Κοξαρέ, όπου σήμερα το βράδυ κάνουν το γλέντι τους, Παρασκευή 14 Αυγούστου, με τον Γιώργο Αλεξαντονάκη, να περάσετε υπέροχο. Ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό γλέντι. Έχουμε πάει δύο φορές αυτό το γλέντι με την κάμερα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Από γλέντι σε γλέντι θα πάμε, γιατί σήμερα έχουμε 14 του μήνα στην Χρυσοσκαλίτιτσα, παραμονή γιορτή φυσικά της Παναγίας, γιορτή και γλέντι με τον Μιχάλη Κουνάλη και τον Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη από το Πολιτιστικό Σύλλογο. Να πάτε εκεί να περάσετε υπέροχα, είσοδος 7 ευρώ. Και μας περιμένουν και εμάς, Γιώργο, έχω να σου πω, να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε τέλεια.
0: Καλημέρα στην όμορφη, την Άξο, την αγαπημένη, όπου ο Θέμης και η Ισμήνη κατευθύνονται για δουλειά και μας ακούνε. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καλά σας λόγια. Άντε, σας περιμένουμε. περιμένουμε Κρήτη. Καλημέρα και στο Μαθαίο, ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή από Ρέθυμνο προς Χανιά. Μας ακούει εκεί στο λεωφορείο το οποίο πάει εκεί. Και να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία είναι συντονισμένα. Πολλές φορές μας στέλνετε μήνυμα. Καλημέρα να στείλουμε και στο Σοκράτη και τη φίλη μας την Νίνα, οι οποίοι μας ακούνε από την αγαπημένη Αδελαίδα Γωγό.
1: Αδελαίδα.
0: Και μας στέλνουν την αγαπημένη πόλη αυτή στην Αυστραλία. Και να του στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Παιδιά, τι όμορφα μηνύματα είναι όλα αυτά. Και πραγματικά είναι 8 ώρα το βράδυ εκεί, να πούμε.
1: Τέλεια.
0: Οπότε λοιπόν, να σα στέλνουμε τα φιλιά μας στην Αδελαίδα, την αγαπημένη, και την Αυστραλία που θέλουμε τόσο πολύ να έρθουμε και να επισκεφθούμε όλες τις πόλεις με όλες αυτές τις όμορφες ζωντανές ελληνικές κοινότητες.
1: Και από την Αδελαίδα, εγώ θα σε πάω στη Μυρτιά, παιδιά. Δωστή σου είναι το καλοκαίρι στο Νότο. Έτσι, σε άλλο ένα γλέντι σήμερα το βράδυ μας περιμένει ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης, τα Σαριδάκια, με είσοδος 5 ευρώ, Γιώργο. Να περάσουμε ωραία. Και ποιος το διοργανώνει?
0: Ο
1: Πο Αστέρας.
0: Ο Πο Αστέρας, πολιτιστικός.
1: Αστρακών Μυρτιάς.
0: Πω ρε παιδί μου, τι ωραίοι σύλλογοι είναι αυτοί. Σήμερα το βράδυ γίνεται και το μεγάλο γλέντι στο Αυδού, να πούμε. Με το Στέλιο τον Πετράκη, τον Ψάρο Γιώργη και όλη αυτή την όμορφη παρέα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Είναι ξαχουστό το γλέντι στο Αυδού. Ευχαριστούμε και το φίλο μας εδώ, τον Γιώργο, που μας έστειλε πληροφορίες και μας περιμένουν και απόψε. Πόσα κομμάτια να γίνουμε, για πείτε.
1: Να γίνουμε πολλά, πολλά, και να πάμε σε όλα τα γλέντια που έχουμε μόνο παραμονή. Δηλαδή σήμερα έχουμε πει μόνο σήμερα τα σημερινά.
0: Μόνο σήμερα, σημερινά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με Πάρο.
1: Στην Πάρο και στην Αξό.
0: Θα πάμε να πάρουμε τον αέρα μας εκεί, στα ωραία τα σοκάκια εκεί με τις βουκαμβίλες, να περπατήσουμε, να πιούμε τα ουζάκια μας, να πάμε στα γλέντια μας, να πάμε στην Εκατοταπλιανή. Θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του τουριστικού συλλόγου.
1: Του τουρισμού, Γιώργο.
0: Του τουρισμού, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο πάμε στο αγαπημένο νησί της Πάρου με ζωντανή σύνδεση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε για ακόμα μία φορά μία αγαπημένη εξόρμηση στις όμορφες Κυκλάδες. Αυτή τη φορά να πάμε σε ένα νησί το οποίο είναι όνειρο. Θέλει να πάει οποιοδήποτε ο οποίος δεν έχει πάει ακόμα. Τώρα, να λέμε την αλήθεια, εμείς στην Κρήτη τώρα σίγουρα θα έχουμε πάει στην Πάρο οι περισσότεροι. Γιατί τα νησιά τα οποία είναι κοντά μας, Σαντορίνη, Πάρος κτλ., σίγουρα τα έχουμε επισκεφθεί από μία φορά. Αλλά είναι πάντα αγαπημένα, πάντα θες να ξαναπας. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε την ανάσα μας ραδιοφωνικά και να πάμε σε αυτό το όμορφο νησί για να μάθουμε κάποια πράγματα που ίσως δεν ξέρουμε. Φύγαμε για την εξόρμηση της ημέρας.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
3: Πόσο χαιρόμαστε όταν μιλάμε με ωραίους ανθρώπους, με ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, με το καλό του τόπου. Και φυσικά στη γραμμή μας έχουμε την πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής τουρισμού, Μπαρμπαρίγου Κατερίνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Χαίρετε στην όμορφη Κρήτη.
0: Τα φιλιά μας στην αγαπημένη Πάρο που θα θέλαμε να πάρουμε τώρα το καραβάκι.
3: Ναι.
0: Και να έρθουμε εκεί να πάμε σε ένα σοκάκι κάτω εκεί από καμιά βοκαμβίλια να πιούμε τα κρασάκια μας, τα ουζάκια μας κτλ.
4: Τέλεια, ιδανική περιγραφή κάνατε.
3: Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει απαγορευτικό από όπου κάτι διαβάσαμε, μας έχουν στείλει και μηνύματα,
0: ναι,
3: για τις Κυκλάδες.
0: Τι γίνεται με τον καιρό, αλήθεια.
4: Είναι λίγο φορτωμένο το μελτεμάκι τώρα.
0: Έχει απαγορευτικό.
4: Ευκαιράκι μποφόρ το έχει. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο μια πρώτη αποτίμηση. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει τώρα η τουριστική σεζόν, είμαστε στην καρδιά της. Αλλά πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Άλλα νησιά μας γκρινιάζουν λίγο, άλλα μας λένε καλά είμαστε, ας πούμε. Η Πάρος ακούγεται και συζητιέται πολύ και παίζει και πολύ στα social media φέτος. Τι γίνεται στην Πάρο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
4: Η Πάρος, δόξα τω Θεώ, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Από το Πάσχα και μετά έχει κρατήσει σταθερή πορεία και ανωδική, θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, διάφορες ηλικίες από πολλές περιοχές του κόσμου. Έχει κόσμο. Είναι καλά.
3: Και νομίζω ότι κρατάτε λίγο ψηλά το επίπεδο. Δηλαδή έχετε και καλό κόσμο. Ο κόσμος που έχετε στην Πάρο έρχεται, ξαναέρχεται. Γιατί εντάξει, είστε και νοικοκύριοι, ας το πούμε έτσι. Είναι ένα νησί που είναι καθαρό, περποιημένο. Θα φας ωραίο, όπως είπε και ο Γιώργος, ωραίο φαγητό. Θα δεις ωραίους ανθρώπους. Και έχετε και πολύ ωραία πολιτιστικά δρόμενα.
4: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε το χαρακτήρα του νησιού. Δεν είναι εύκολο. Βαλόμαστε από πάρα πολλές πλευρές, και το ότι έχουμε σταθερούς επισκέπτες που έρχονται και ξανάρχονται, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά.
0: Είναι θύμα του υπερτουρισμού ή πάει να γίνει Πάρος?
4: Ναι, θα έλεγα ότι πάει να γίνει, όπως και όλα τα νησιά. Ειδικά αυτά που έχουν εύκολη πρόσβαση. Η Πάρος είναι και ένα ήρεμο νησί, δηλαδή έχει πάρα πολλούς δρόμους, εύκολους δρόμους, δεν έχει ψηλά βουνά, δεν έχει απόκριμνα, έχει εύκολα προσβάσιμες,
0: ναι,
4: παραλίες.
0: Ναι, σωστά.
4: Είναι ένα εύκολο νησί γενικά. Και ξέρετε αυτό, τα καλά του τουρισμού.
0: Λοιπόν,
4: τα καλά και τα κάτω.
3: Ευτυχώς που έχετε και μεγάλες ωραίες παραλίες, λοιπόν, οπότε απλώνετε κάπως.
0: Λοιπόν, αν υποθέσουμε τώρα ότι ήμασταν εκεί για 24 ώρες και σας λέγαμε, κυρία Μπαρμπαρίγου, είμαστε εδώ μουσαφιρέοι σας, όπως λέμε στην Κρήτη, πάρτε μας από το χέρι να πάμε σε μία παραλία, αλλά δεν θέλουμε τώρα την παραλία την προφανή, σε μία παραλία που πάτε κι εσείς. Την ξέρετε εσείς, ας πούμε, που είστε οι ντόπια εκεί, που πάτε κι εσείς εκεί και κάνετε τον μπανάκι σας, να την ψάξει λίγο ο κόσμος, να γκουγκλάρει τώρα να κάνουμε αυτό το παιχνίδι ραδιοφωνικά, και μετά να πάμε κάπου και να φάμε ένα πιάτο που αυτό το πιάτο είναι η Πάρος. Δηλαδή, τι θα είχε αυτό το πιάτο μέσα, τι γεύση θα είχε, όπου θα ήταν η signature γεύση της Πάρου?
4: Μάλιστα. Τώρα μου βάζετε λίγο δύσκολα πράγματα. Η παραλία που πηγαίνω εγώ δεν είναι από μακρισμένη, αλλά επειδή είναι πάνω στο δρόμο ακριβώς, δεν έχει κόσμο. Και τη λατρεύω ακριβώς επειδή δεν έχει κόσμο. Έχει υπέροχα νερά, γαλαζοπράσινα νερά, τρομερή θερμοκρασία. Εγώ είμαι από την Άουσα και πάω σε παραλία εδώ κοντά μας, λέγεται Ξιφάρα.
0: Ξιφάρα.
4: Το λέω άνετα γιατί είναι πάνω στο δρόμο, δεν είναι κρυφή. Αν ήταν κρυφή δεν θα σας το έλεγα.
0: Τι ωραία.
3: Ακόμα καλύτερα.
4: Για να μην την ακούσουν πολύ.
3: Ακόμα καλύτερα που πάνω στο δρόμο.
4: Τώρα όσον αφορά τις γεύσεις, η Πάρος

0: τρώω και μία γούνα. Αυτό το ψάρι το λιαστό, το ψητό.
1: Α, γούνα δεν είναι.
0: Απλές γεύσεις.
1: Η γούνα τώρα, επειδή με πιάνετε λίγο αδιάβαστο, η γούνα είναι είδος ψαριού ή είναι ο τρόπος που το φτιάχνετε?
0: Η γούνα είναι τρόπος μαγειρέματος του ψαριού. Είναι το σκολιός. Το οποίο το ανοίγουν στη μέση, είναι λιαστό με διάφορα μπαχαρικά και γίνεται ψητό. Είναι εξαιρετικό μεζέ. Ειδικά για σούμα. Εμείς εδώ το τσίπουρο το λέμε σούμα. Και για κρασάκι. Είναι εξαιρετικός μεζές.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια τρέλα τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει πολύ σε όλα τα νησιά και έχει να κάνει με τα γλέντια και τα πανηγύρια. Ο κόσμος έχει αρχίσει και στρέφεται πολύ προς αυτά και τα ψάχνει, τα ψηρίζει. Πού είναι σε ένα χωριουδάκι να βρούμε ένα γλέντι μυστικό να το ανακαλύψουμε κλπ. Πείτε μας 2-3 γλέντια τα οποία, ή μάλλον 1-2 γλέντια τα οποία.
2: Αύριο που είναι της Παναγίας.
1: Ναι, που είναι ξακουστά στο νησί.
0: Η αλήθεια είναι ότι αύριο της Παναγίας δεν είναι ακριβώς το γλέντι το παραδοσιακό. Είναι, εντάξει, είναι στη Παρικιά, στο κέντρο, στην πρωτεύουσα του χωριού, που είναι και η Εκατονταπηλιανή που γιορτάζει αύριο. Και γίνεται μεγαλειώδης και λειτουργία και λιτανία το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Εκεί γίνεται το γλέντι το αυριανό. Μετά έχουμε σε λίγες μέρες εδώ στην άμεση, στην Άουσα Κανιάμερα, την... ένα δρόμενο που κάνουμε με τους κουρσάρους, που είναι μεγάλο πανηγύρι και αυτό.
1: Οι κουρσάροι τώρα είναι οι κουρσάροι τώρα, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, είναι οι
0: να
1: άνθρωποι.
0: Να σας βάλω στο κλίμα, ναι. Λοιπόν, η εκκλησία της Νάουσας, η κεντρική, είναι και αυτή η κοίμηση της Θεοτόκου. Και για να μην πέφτει την ίδια μέρα με την Εκαμπταπηλιανή που είναι κοίμηση, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες τη γιορτάζουμε στα 9 μέρα, 23 Αυγούστου.
2: Τι ωραία, μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Και μέσα σε αυτό κάνουμε ένα δρόμενο με μια κουρσάρικη επιδρομή.
1: Οι κουρσάρικοι τι εννοείται?
2: Πειρατές, ας πούμε.
1: Δηλαδή υπάρχουν πειρατές, κουρσάρι, πώς
0: τι? Ναι, γίνεται επιδρομή, ρε σάιτ ολόκληρο.
1: Τι ωραία.
0: Μας κλέβουν τα κορίτσια μας οι πειρατές. Παλεύουν με τους ναουσαίους, τους κερδίζουμε προφανώς οι ναουσαίοι.
1: Ορίστε.
0: Και γίνεται γλέντι τρικούβερτο. Ναι, είναι πολλές δεκαετίες που γίνεται αυτό. Τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα, η ομάδα κουρσάρων που το έχει αναλάβει και το έχει αναπτύξει, το έχει μεγαλώσει ακόμα λίγο.
1: Τι ωραία.
0: Αρκετά θα έλεγα, τι λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέρον δρόμενο και τραβάει και αυτό κόσμο. Δηλαδή...
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό.

0: νόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
0: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
0: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Μπερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: καλοκαίρι στο Νότο! Παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, Up 92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι μας ακούτε, ότι σας φτιάχνουμε τη διάθεση με τα βίντεο με τις γιαγιάδες και είμαστε η καλύτερη παρέα. Τα φιλιά μας στην Ατάσα που μας έγραψε τόσο ωραία πράγματα και εννοείται πως μας λέει και χρόνια πολλά για αύριο για την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Την καλημέρα μας παιδιά σε όλους. Να στείλουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο χαιρετισμό στα παιδιά εκεί πέρα τα οποία διοργανώνουν την μεγάλη κριτική βραδιά, τη γιορτή Αλάδανου Γογό που μας είχε πει και
1: η Ειρήνη Κατιδάκη
0: από τη Νέα Τηλεόραση. Uh-huh. Σήμερα είναι το γλέντι αυτό. Έχουν βάλει και το λουλουδάκι εδώ στην αφίσα του Αλάδανου με τον Μιχάλη και τον Δημήτρη Κουνά. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στι ΣΥΣΕ στο Ρέθυμνο. Να πούμε το γλέντι. Ευχαριστούμε και το φίλο μα τον Γιώργο που μα έστειλε την αφίσα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα από την Κρήτη μέχρι την Νιρεμβέργη. Εκεί όπου βρίσκεται η Αφροδίτη, είναι γιατρό. Αυτέ τι ημέρε προφανώ εφημερεύει. Οπότε εντάξει, εκεί δεν έχουν γιορτή τη κοίμηση Θεοτόκου. Δεν είναι όπω εδώ. Μα ακούει. Τι ωραία λέει που έχετε τόσα πολλά γλέντια να πάτε. Εγώ δυστυχώ αύριο σπίτι να περιμένω κάποιο τηλέφωνο. Δεν πειράζει όμως, σας ακούω και είμαι δίπλα σας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Και εδώ κάπου εδώ να πούμε με αφορμή αυτό το μήνυμα, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο όταν ξέρουμε ότι κάποιος δίπλα μας, στη διπλανή πολυκατοικία ή κάποιος συγγενής μας, μια γιαγιά, μια θεία, μπορεί να είναι μόνος του αυτές τις μέρες. Να πάμε να το χτυπήσουμε, να πιούμε ένα καφεδάκι, βραδερφέ. Να πούμε ένα γεια, μια καλησπέρα. Κάτι είναι γι' αυτό, είναι γιορτινές ημέρες. Βάλτε το ρε παιδιά στο πρόγραμμα.
1: Να ξέρετε ότι όταν βλέπετε ένα παππού ή ένα γιαγιά και είναι.
0: Ένα γιαγιά να το ξέρετε.
1: Έτσι μου λέει ο γιος μου.
0: Έτσι μου λέει και ο γιος μου.
1: Και έχω μπερδευτεί.
0: Και κατάλαβα από πού το πήρε το ένα γιαγιά.
1: Όταν βλέπετε μία γιαγιά και ένα παππού στο δρόμο, να του λέτε μία καλησπέρα. Γιατί πραγματικά γεμίζει η ψυχή τους και αμέσως μόλις τους πεις αυτή την κουβέντα, τα μάτια τους γίνονται τεράστια και χαίρονται τόσο πολύ.
0: Και αυτό ισχύει και για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρετε. Γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή, όταν πάτε τώρα βόλτα στα χωριά και ανακαλύπτετε χωριά στην Κρήτη, που είστε πολλοί τώρα, υπάρχει εκατομμύρια κόσμο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, έτσι. Λοιπόν, και πάτε βόλτα στα χωριά, μια γριούλα, μια γιαγιούλα που κάθεται στο πεζουλάκι, ένας παππούς που είναι στο καφενείο και παίζει το τάβλι. Μια καλησπέρα και πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε. Έτσι. Καλημέρα στον Νίκο και τη Σοφία που μας ακούνε από την Κριτζανάτο, το χωριό το ωραίο που λέγαμε.
1: Αγαπημένο.
0: Τα φιλιά μας στην όμορφη Κριτζά, τα φιλιά μας στο Ζαρό, στον Κώστα και την Κατερίνα. Νάτος ο Αλικιανός, Μανώλης και Μαρίνα, τα φιλιά μας φορτώνουν ψώνια στο αγροτικό και ψάχνουν πάγο. Πού θα βρουν πάγο η Μαρίνα και ο Μανώλης.
1: Οχ, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Σαντορίνη, τι ωραίο νησί, τι αγαπημένο που είναι εκεί. Βρίσκεται η Δέσποινα με το γιο της. Δουλεύουν στη Σαντορίνη. Γίνεται λέει χαμός αυτές τις ημέρες. Εννοείται πως σας ακούμε από την κουζίνα που δουλεύουμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους. Αγαπάμε Κρήτη και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει λέει ο Οκτώβριος να πάρουμε την άδειά μας να σας δούμε από κοντά.
0: Καλημέρες να στείλουμε στη φίλη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες. Η οποία σήμερα αγαπημένη, αλλά με απογοήτευσε ρε η Γεωργία. Άκου τώρα. Εντάξει, είναι ωραίο το φαγάκι που ψήνει, αλλά είναι έτσι πολύ νηστίσιμο, πολύ στεγνό. Εντάξει, είναι λόγω της ημέρας. Λοιπόν, παιδιά, λέει σήμερα λέει, το μενού είναι λίγο φτωχό, λέω, λόγω της ημέρας. Έχω βάλει πατατούλες στο φούρνο με μανιταράκια, μας γράφει εδώ πέρα.
1: Ωραιότατο είναι.
0: Ψητό με μανιταράκι και πατατούλα.
1: Ωραία. Και γλυκοπατάτα επίση είναι πάρα πολύ ωραία για την νηστεία, το ξέρετε.
0: Βέβαια, βέβαια. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Παχιάμο, στο φίλο μας τον Πέτρο και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούνε από εκεί.
1: Έχουν και αυτοί γλέντι αύριο.
0: Έχουν γλέντι. Ποιο, για πε.
1: Έχουν γλέντι, αλλά δεν ξέρω ποιοι.
0: Αμάμο, ρε εγώ.
1: 15 άφρουστο στην Παχιάμο έχουν σίγουρα γλέντι.
0: Όλο άχρηστε πληροφορίε είσαι. Δηλαδή λε για ένα γλέντι και δεν ξέρει ποιο είναι να πούμε.
1: Δεν, συγγνώμη, αν θέλει να πα εκεί να περάσει ωραία, να γλεντήσει, θα σε νοιάζει ποιο παίζει.
0: Έλα μου, ντε. Καλημέρε να στείλουμε στην Παχιάμο λοιπόν την αγαπημένη όπου πήγαμε τι προάλλε. Τι όμορφο χωριό, ρε παιδιά. Πώ το έχετε κάνει το χωριό, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι καλόκαρδοι, ωραίοι. Να πάτε εκεί στι ταβέρνε του χωριού. Να πάτε να πιείτε καφεδάκι, να φάτε παγωτό, να κάνετε το μπάνιο σα όμορφα περιποιημένα και απίστευτα. απίστευτοι άνθρωποι. Καλημέρα στο Μιχάλη και τη Γεωργία που μας ακούνε από τη Νεάπολη. Να τη Αγία Γαλήνη, τα φιλιά μας στον Παναγιώτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, επιτέλους λέει παιδιά, γεμίσαν τα δωμάτια λέει σήμερα. Να δω λέει πότε θα σχολάσουν όλοι, να πω και εγώ να κάνω τα μπάνια μου.
1: Φιλιά να στείλουμε στον πύργο Μονοφατσίου, εκεί ο Γιάννης μας ακούει πίνοντας ρακί με τον πεθερό του. Έχουν στήσει εκεί ένα μικρό καφενείο από ό,τι έχω καταλάβει στην αυλή. Εδώ λέει κόβει, δεν φυσάει. Και σας ακούμε και περνάμε όμορφα.
0: Παιδιά, ποια Αδελαϊδα λέει. Εδώ Ντίσσελντορφ λέει, μια μικρή ελληνική πόλη όχι. Από μόνη μας. Την καλημέρα μας στο Σωτήρη και τη Βάσο, αλλά και τη μικρή Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα από το μακρινό Ντίσσελντορφ. Καλημέρα να στείλουμε και στον Τάσο και την Πόπη, οι οποίοι μας ακούνε από τον Κολυμπάρι, αλλά και στο αγαπημένο μας εδώ, το Ηράκλειο, όπου το Δημοκρατικό, όπου ο Χρήστος, η Δώρα, ο Αντώνης, η Χαρά μας ακούνε από την εταιρεία τους και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα μας στέλνουν από το Ηράκλειο και ο Στέλιος και η Ειρήνη, αλλά και ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο οποίος ψάχνει πάρκινγκ και από ό,τι φαίνεται θα γυρίσει στο σπίτι του εγώ.
1: Καλύτερα νομίζω είναι να γυρίσει στο σπίτι σου, γιατί τέτοιες μέρες πού θα το βρει στο πάρκινγκ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Νεάπολη, όπου και εκεί έχουν ένα ωραίο σήμερα γλέντι με τον Γιώργο Γλυκοκόκαλο. Μας έχει στείλει η Δέσποινα την αφισούλα και καλά να περάσετε.
0: Καλημέρες να στείλουμε. Ακούστε τώρα τα γλέντια. Τα έχουμε βάλει στη σειρά. Σήμερα στις Βούτες Ηρακλείου. Ευχαριστούμε τη φίλη μας τη Μαρία που μας έστειλε την αφίσα. Μανούσος και Ελευθέρης Καλέργης. Να περάσετε υπέροχα. Στο Βενεράτο θα παίξει ο Μανιουδάκης ο Νίκος. Σήμερα επίσης στο Ηράκλειο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόλων του Βενεράτου. Ευχαριστούμε τη φίλη μας εδώ επίσης τη Στέλλα, η οποία μας έστειλε την αφίσα. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Επισκοπή Παιδιάδος, όπου σήμερα το βράδυ ένας ιστορικός καλλιτέχνης, ο Μιχάλης Αλεφαντινός, θα είναι εκεί για το γλέντι του χωριού με είσοδο μόλις 3 ευρώ. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Γιώργο να περάσει υπέροχα, παιδιά.
1: Και μόνο σήμερα πόσα γλέντια έχει, πάνω από 300 στην Κρήτη.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Είναι πάνω από 100 σίγουρα.
1: Και είναι 100, αύριο να δεις. Και αύριο, και το μεταξύ, αύριο εσείς που δεν ξέρετε τι παίζει, σίγουρα θα βρείτε και γλέντι το οποίο γίνεται μετά ακριβώς στην εκκλησία. Δηλαδή πάτε βέβαια στην εκκλησία, τρώτε τον άρτο σας και μετά πηγαίνετε κατευθείαν και κλειδοκοπάτε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γλέντια θα βρείτε παντού, συναυλίες, θέατρα, ό,τι θέλετε, ταβερνάκια. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να προσέχετε στον δρόμο. Όποιος έχει το τιμόνι και την ευθύνη του, δεν πίνει. Τόσο απλό, παιδιά. Έχουν βγει και ωραίες μπυρίτσες εκεί χωρίς αλκοόλ. Κουμπώστε καμία.
1: Τέλεια.
0: Θα περάσει ωραία. Τρέχει και διαγωνισμός από τη Fix Ελλάς. Να πούμε.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Πώς τα κούμποσα έτσι, ε. Τι μυαλό είναι αυτό. Να πούμε ότι μόλις ανέβηκε ο διαγωνισμός από την αγαπημένη μας την πύρα τη Fix, για να διεκδικήσετε 3 κυβότια μπύρες φυσικά, αλλά και μαντήλι να σύρετε το χορό και συλλεκτικά μπλουζάκια. Επίσης ανέβηκε και νέος διαγωνισμός από Neckline's Go-Go.
1: Βεβαίως. Την άλλη Παρασκευή κληρώνουμε Μιράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα. Μην το χάσετε και φυσικά να είστε up to date κάθε Παρασκευή λίγο πριν να κλείσουμε, γιατί ο τυχερός βγαίνει στον αέρα.
0: Και ανέβηκε και νέος διαγωνισμός για το Θάλασσα Seaside, όπου έρχεται με ιβεντάρες. Όσοι είστε στον Ομόλα σε δύο κοντά στην Ιερά Πέτρα, παίζει πολύ δυνατά το Θάλασσα Seaside σε event αυτή την Κυριακή.
1: Και μια μοναδική εμπειρία εκεί να ζήσετε.
0: Βέβαια.
1: Να περάσετε ωραία. Να φάτε, να πιείτε.
0: Κληρώνουμε μια πολύ ωραία εμπειρία, Beach Experience. Mm-hmm. Μπείτε στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο για να μάθετε περισσότερα. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε με τη ζωντανή κλήρωση από Anek Lines. Ένας υπερτυχερός παίρνει αμέσως βαλίτσες και φεύγει διακοπές.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.
3: Η εμπλατσουρίστα.

0: παιδιά, κλήρωση! Κληρώνουμε! Ποιο θα πάει διακοπές! Λοιπόν, να σα πω, άμα δεν σηκώνετε πάλι τα τηλέφωνα, το παίρνω εγώ το ταξιδάκι και τυχαία, ε! Δεν θα κάθομαι να σα παρακαλάμε κιόλα!
1: Ενέρεση, Γιώργο, τώρα με δίκλινη καμπίνα να πα στον Πειραιά, μετά να πα κάπου αλλού, να πα στα μπουζούκια, να δει τον Αργυρό.
0: Μωρό, οι Αθηναίοι το έχουν πάρει και έρχονται Κρήτη. Ποιο Πειραιά μου λε τώρα,
1: τέλο πάντων, εγώ στην Κρήτη είμαι, τι να κάνω τώρα!
0: Λοιπόν, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των ανεκλάνσ που είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή. Τα φιλιά μα και σε όλου ταξιδεύουν. Ανεμοδέρνονται τα καημένα. Τι να κάνουμε, 8 μποφόρ, τι να κάνουμε. Μα τα έχει κάνει ο αέρα φέτο, να μην πω τι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Πατάμε το μαγικό κόμπιον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι χιλιάδε συμμετοχέ και αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, τα έχετε σπάσει με του διαγωνισμού φέτο. Λοιπόν, και έχουμε νικήτρια πάλι. Τι περίεργο, τι περίεργο. Δεν το έχει πάρει κανένα άνδρα μέχρι στιγμή. Αγγελική το όνομα. Ελπίζω να μην είναι πεθερά μου και γίνουμε ρεζίλ εδώ πέρα.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Παιδιά, φαντάζεστε να είναι πεθερά μου. Όχι, δεν είναι πεθερά μου, γιατί βλέπω το επώνυμο. Αν βγει στον αέρα φυσικά και απαντήσει, θα πούμε το όνομα.
1: Ήρθε ολόκληρο η ώρα σου να απασχολήσει το κοινό μου έτσι όπως μόνο εσύ μπορείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα τηλέφωνο στο στούντιο για αυτές τις περιπτώσεις, για κάθε Παρασκευή, όπου εγώ, Βερίγου, πληκτρολογεί μόνη της, κύριε Ζηγύρη, τον αριθμό αυτή τη στιγμή της Αγγελικής. Αν δεν απαντήσει, οι όροι του διαγωνισμού λένε ότι θα πρέπει να πάμε σε επόμενη κλήρωση. Εκτός τώρα, αν το συζητήσουμε μεταξύ μας, πούμε τώρα ότι εντάξει, τι ψηφίζει, να δούμε ποια είναι δικιά μας, να τη βάλουμε, κάνουμε βαβά τα δικά μας. Ξέρετε τώρα, στην Κρήτη θα βρίσκουμε αλλιώ. Και όμως έχει πρόβλημα να πάει αλλού. Δεν το κατάλαβα.
1: Χτυπάει.
0: Χτυπάει. Για να δούμε αν θα σηκώσει συντρόφισσα. Αυτή που κληρώθηκε η κοπέλα εδώ. Αγγελική, είπαμε.
1: Αχ, Αγγελική.
0: Η γογό δεν έχει καμία ανάγκη να γεμίσει το χρόνο. Εγώ πρέπει να μιλώ
1: τι
0: πάντα.
1: Τι να κάνω, περιμένω να το σηκώσει κοπέλα.
0: Σαν τον ψαραντώνει.
1: Κάνω το σταυρό μου.
0: Έχω τον ψαραντώνει απέναντί μου.
1: Σήκωσέ το.
0: Για να δούμε. Χτυπάει η τύχη την πόρτα.
1: Αυτό που λέω ότι χτυπάει η τύχη την πόρτα και δεν την ανοίγεις.
0: Ωρε φίλε. Και βλέπουν μετά την κλίση.
2: Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα.
0: Α, και χάρηκα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να σου πω, είναι και 54, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Άντε καλά.
0: Έλα, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα. Έλα, γρήγορα, γρήγορα. Πριν πάμε σε κλήρωση. Λοιπόν, να ξαναπάρουμε άλλη μια φορά την Αγγελική, η οποία από ό,τι έτσι πιάνω vibes, μάλλον καημένη, πρέπει να είναι σε καμιά δουλειά, να έχει εδώ πέρα στάξει υδρότα σήμερα και σου λέει ποιο είναι αυτό που με παίρνει, καμιά εισπρακτική, από κανένα ρεύμα, από κανένα τηλέφωνο. Δεν έχουμε, δεν δίνουμε. Αλλά τι να κάνουμε, χτυπάει και τύχει την πόρτα και εκεί ανάμεσα σε τόσου άλλου που δεν θε να το σηκώσει, δεν το σηκώνει ούτε σε αυτή. Έτσι, that's life. Κυρίε και κύριοι, έτσι μένει πάντα.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε και αυτή τη φορά. Για να δούμε.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, είσαι η Αγγελική Τσελιού.
2: Αυτή είμαστε.
0: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια από Ανέκλαν. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: πώς άλλαξε σύμφω κατευθείαν, ε!
2: Σου λέω, αλλά δεν το πίστευα.
0: Λοιπόν, να σου πούμε ότι καταρχήν οι όροι λένε ότι αν δεν το σηκώσει κάποιο, πάμε σε άλλη κλήρωση. Αλλά κάτι μέσα μας έλεγε, μήπως θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο, μήπως δουλεύει, μήπως δεν το άκουσε.
2: Είναι και... Να είστε καλά, ρε παιδιά, έκοβα το φάει των παιδιών.
0: Α, τι ωραία, νάτα. Λοιπόν, πρέπει να μας πεις όμως τι φαΐ είναι για να σου δώσουμε το δώρο, να μας δελεάσεις.
2: Έφτιαξα μπριζόλες με πατάτες και σαλάτα.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, Αγγελική, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Είμαι από Χανιά.
0: Χανιά, τέλεια. Θα πάρεις τα εισιτηριάκια σου.
1: Να πας... τα λέγα εγώ για τα μπουζούκια πριν.
0: Θα πας μια βόλτα εκεί στην Αθήνα να κάνεις τα ψώνια σου, να κάνεις τη βόλτα σου. Ποιο θα πάρεις μαζί σου?
2: Θα πάρω την κόρη μου γιατί ανεβαίνουμε σε φνά για αγώνες. Οπότε είναι ένα δώρο που ταιριάζει γκάς.
1: Τι αγώνες?
2: Κάνουμε
0: τάιχοντο. Α, τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Πάλι καλά, το δώσαμε σωστά άτομα. Προσέχουμε, να τη δώσουμε σίγουρα τα εισιτήρια, παιδιά. Μην πει εδώ μέσα η κόρη της Αγγελικής θα κάνει λογίσμα διά. Αγγελική μου, χρόνια πολλά να ευχηθούμε για αύριο.
2: Καλή αύριο, παιδιά.
0: Και πάντα τυχερή να ευχηθούμε. Τα φιλιά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye.
1: Γεια σου.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: φεύγουμε.
1: Και ξέρετε τι λέμε εμείς μεταξύ μας. Τον φάγαμε το γάιδαρο.
0: Τον φάγαμε, κυρίες και κύριοι, το γάιδαρο. Άλλες δύο εβδομαδούλες και μετά, να μην σας πω πλατσουρίστας, άντε γεια ρε. Δεν θα μας ξαναδείτε. Τέλος, το τελειώσαμε, το κλείνουμε το μαγαζί. Θα το σκεφτούμε για του χρόνου, δηλαδή ειλικρινά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την αγάπη. Να περάσετε υπέροχα αύριο, παιδιά, ό,τι και να κάνετε. Να κάνετε τις βουτιές σας, να πάτε να φάτε τα καλαμαράκια σας, τις μπριζολίτσες σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων.
1: Και όσοι δουλεύετε, υπομονή, θα
0: υπομονή,
1: τελειώσει ο Αύγουστος.
0: Παιδιά, τελειώνει και αυτός ο Σταυρός. Λοιπόν, τα φιλιά μας τα λέμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια φιλιά πολλά.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
1: Στο χέρι σου δροσιά,

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί. Αλήθεια. Δεν δουλεύει πίτσα λεγαζί. Αλήθεια. Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τελείως.

0: τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρίγυρο πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρόνων.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γεια στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τα ψηλά.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
8: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
7: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι. Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια πάντα.

0: κάθε ηλεκτρική συσκευή. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Απ 92,9.

0: σου.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, Smart Pass. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4

0: Λουά Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 3.
4: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
12: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
11: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
12: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
11: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
12: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
11: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
12: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
14: Ουχ, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 20.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη.

0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Yeah.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Τι καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική

0: προσπαθεί σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack?
1: Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Yeah.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον

0: Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes!
1: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις. Και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
4: Oh yes!
7: Up 92,9.
8: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πω. Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.